0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
2: Ακούτε τον Free Radio, το ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας. Free Radio Cancel, πάντα και μόνο όμορφη μουσική.